Αν έχω κάνει ζωή του λίγη πίτσο κρέπ, η ερμάνα λέει τε γουλέν κανάν, λα εσπεράνσα σε βού, και ο κέσ καβρε συγκίν, η καγκέλ. Αράνκα ο κέσ καβρε συγκίν, λα εις λα Σαν Αντώνιο Κουάτρο, λα σε μεσχέ, λα σε ουμπού. Σάξε λέει τσόλ, παντιό σεράν και ο κέσ καβίν κέλ, αράν Μάρτες ούτ Μιέρκουλες. Ο κανά κουίσ καβίν να γλει Μάρτες, αράν και ο κέτσι σολμπάλ, λι κούρσο ρε, πλη νουέβο κατεκέσεις, αράν Σαν Αντώνιο Τρες. Αράντε κουάνκ λικομόν, αράντε σκουνάκ λαέσ λικομόν, Σαν Αντώνιο Τρες, αράντα κουάνκ λιτσολόκ, σέγκε, ο Αντώνιο, ο Αβελίνο, ανιέψιτ, ο Ρικάρδο, να βαλέπ λικομόν, ο κομπάδρε Έκτορ, ο Κάρλος, ανιέψιτ, να βαλέπ λικομόν. Ο Γάλτσα Ισκαβάλ, η φαρμάσια, ο Σλαχού, Ρέκο Ελίας Καλ, αράντσα χάλσα λιγαλσάδα, τσιστόν, τσιρούλι, γασολινέρα, λπούμα, αράντο Σιετάουλ, η φαρμάσια, ο Σλαχού, αράντε τάου τσιγουνίλι, τσιαμπιλπάν, λι γενέρικος, ποπουλάρις, ο Άντσικου, Σιμπίλτσι, Κιόπιλτσι, Νοχμίλτσι, Κιουλβίλα, Τζάλτσα, Ρουτερά, Μαρή ράλε μπαχέλ, μαρή ράλε χούσε χαλί, λίγα τσιξάνε και σκουά, καράντε τάουλι τσαμπίλ βιταμίνα. Ο κανά χουίτσο χρέπλη χανάλι κονκέσα λίγιο άμαρα λίγιο κέψι τούρεσί, μάρα χω κανά χουέπλη αβουέλος λί αβουέλας. Αχ, βάλνε και στιαχνά καρσίκα τσουχάσικιν κουέλι ασκάρ. Μαρκού είναι σχολτικά τσοκερίνα χάνα ρούνα ουλέξε μπαμπάλα ράνσα λέει ροτσότσ. Λάχερ ένα ξενομσίτα σέχλης νιγέλη καπατρών Σαν Πέδρο Απόστολ Σαν Παύλο Μακάκλη Ραϊλάλ Μακάκλη Κιαχέρ Κουιτεστάου Λιαχέρ Τεσίκλη Φαρμάσια Οσλαχού. Ο Καναχουίλη Σάιτσο Λεχίλπι, να καταγλά τσοκερί, τσοκρέχο Αλβέρτο Καλ, Καναχό Σεφίνα Καλ, Λετήσια Καλ, Κανιάμ Ψεπών, ο Καναχουί Αλμα Καλ, Έκτορ Τσόκαραν, Λανουέβο Εσπεράνσα Κομπάν, ο Καναχουί Ρέινα Ελίσαβετ Καλ, Κοράνλια, Ράνα Χαμπαμάν, Τσοκρέ Ματίλδε Καλ, Κιό Κεπ Χαμπιν Κέλ. Α τσοκρέχο Αρνούλφο Λόπες, Λανουέβο Εσπεράνσα, Μάνα Κοραμπι Μαρίν Κάτσι. Αλλά να κουί πέκι σουλ χαουα Βικτωρία νομάς Χωκάν να κουί χαουα Γερμόκου. Αλλά να βαλεύ λίκο μόν. Αγροπεκουάριο κάτι είναι. Αλλά σα χάλσα λι καλσάδα τσιστούν. Αλλά το σιετάου λι τσαμπί λαβούν όλοι δισάγρο λι 15-15-15 20-20-20 ουρέα νίτρο. Μαϊα φέρλι 20-20-0 ουρέα 15 φέρτη μαϊ φέρτη καρδαμούμο. Σούπερ 15 σούπερ 20 λι ερβισί λι γραμμοζόν ελιμίνα παραγουάρ το τάου τόντιν. Ο κανά κουίλι κονσεντράρ έβλικας λένε κουίλι κουακάσ. Μαρή λαϊς λαχμάι ορίστα ρέλι αβόνο ρέλι κονσεντράρ άντε τάου τσικουβενά. Κουάλι μαϊς μολίδο μαϊς κεβράδα παλμίστα μελάσα κονσεντρά βρέλικας λάν Σαντάνα κονσεντρά πουρίνα κονσεντρά λιάνσα κονσεντρά βιονό τσις χουνί λαϊν. Αράντσαλι αγρο πεκουάριο κατεένε καλσάδα τσιστούν Σαν Πέδρο Κατσά. Καναχουίλης Αίτσο Λεχίτσο Γρέχο Βα Βίκτορ Κατούν Κανατσούσα Χανία Αβα Ρουβέρτο Σακούλ Τιο Κέψε Χαβινγκέλ Αράν Λα Τρινιδά. Καναχουίτσο Γρέχο Βα Αλφόνσο Κακάου Άνλη Μινίστρο Λισεούλα Καράν Λα Ισπεράνσα Ου Χαβα Κάρλος Κουίτς Καουα Μαρσελίνο Άσχ Χαβίνα Χουάνσα Λικιαχέλ Καουα Μαρσελίνο Αράν Σαν Αντώνιο. Ο Δίος Σιτενγκάν Κερί Αντασάκτσι και όχι καβιλά λέτσο. Σε τσουλαγίτσο κακού είκου Αλφόνσο, Ανάς Χωσεφίνα, Ωπ, αράν τσακάλ, αράν αράν πάσμαν, Χωσεφίνα καλ, αράν λίσο ματίν κου Αλφόνσο. Ο καλά χαίλη σε τσουλαγίτσο κερέ παντίο συνακαράν σας λέτσο, και καμπινκίλ, τσιρούλι χωνά λαίνε, λιμπάρκου είναι ο κουεραμπή, που έχουν αξίκλει κατσίνα μπίτσ, κομόν.

Σαν κέμνη και τα γλάν κλία σιλάν. Ο κανακ παναχτιός μη, χανάν κλία σιλάν κι ο κόος νουμ συγκύλ σαλιχονάλ αίν. Κουάναχ κουτσι κλία σιλάν, νεν και κολούνς κανακ κύλια κακομόν, χωρς ραμπή πηγιάν, άξι νουμέ τσι καν λι κακομόν σχε μπαλία σιλάν, αν λι καουά Μπερνάρντο Τσούπ Γκουσμάν πηγιάν. Λιέ σιλάν να σίτσι κοκαίν, ρε σιλάν, ραήλ, τσολεχίλ, να χτσιρούλι, σακέουκ, ανακουάν λούνες, ο λαχούς με λιπό χαίν χούνιος, αχσουκίλι ράμλις μουσί, χαάν λιχανά, Ήρμα Γκουσμάν Μασαριέγο, αράν σε λικαλεμπάλ κιόκ μπάτς, κουέν λιχατεραμίτα ειν Σαν Πέδρο Καρτσά. Τσιράσας τσόλτσαν λι μέλο με χαάν καουά, Βαλιριάνο Τσούπτσέν, να σκέλιε σιλάλ, ούτε πλειζαλάλες καχόλ, Παναχτιός τσιχούνι τσιχούνι λες τσαν και μερέλι ραλές καχόλ καβα Βερνάρντο Τσούπ Γκουσμάν, Δανιέλ Τσούπ Γκουσμάν, Σέρχιο Αδόλφο Τσούπ, ούτε Έλντερ Βαλεριάνο Τσούπ Γκουσμάν, Αουρέλια Τσούπ Γκουσμάν, Σέσαρ Αλφρέδο Τσούπ Γκουσμάν, Σάντι Αγγέλικα Τσούπ Γκουσμάν, Λίνα Μπέχτσαν, Χάλικανα Αουρέλια Μασαριέγο, Παναχτιός τσιχούνι λες. Λύσε καλενκύλης ο τσέλης του Λουλέλ και ο τσι Μπανουμάνκ αράνσα λι αράνσα λι σχούν καμπάλ σα λι καλεμπάλ αράν κι ο κμπάλς. Λύσε ο τσέλης του Λουλέλ και ο τσι Κουλαμάνκ τσι Ρούλη Κουτάν Μιέρκολες κούκλα χούς με λοιπό αίνε σα λαχέπ χωνάλ ρέλι εγλά και όχι έλξε λισχούν καμπάλ, τα ασίξε λιγλέσια κατόλικα σαγράδο κορασόν δε Χεσούς, και λίσι καίντσαν τα καμάντο σα λιμούχλε μπάλ, σεμεντέρια, αν σα λι σεμεντέριο βίστα ερμόσα αράντιο κμπάς, σεμεντέριο βίστα ερμόσα τσα χωκάλα χπαναχτιός μίτσε χουν ηλές, αν αγγλίες ηλάλ, νεκές τα γλά έβλεχε κομόν, παναχτιός ρότς μένιν κυλέ, Λι φαμίλια τσουπ μα Γκουσμάν και κανά τσιραέ ψαλί σχόλ. Παναχτιός μη τσιχούν ηλές, ρότς με νικηλέ ψιρουέ πλικουτάν αίνς, πανάκ ανακουάν σαλί σακέου και ανακουάν σκαχσουκίλι ράμ λις μουσί, χούν λιχε κομόν αίν. Βέρα κανά ηλία σιλάλ, νάκα και χατσόλ τσις νούμ συγκύλ. Χίκ ούλη χασούχ χίκ ειν κανακανάουκ αρούχ κουτάνκι. Σαίλα τσοχίλ τσορέκα ο αρούδι κι ότσι χαμικίλ χαράν κολόνια λα Τρινιδάδ ροτσέν λι Ναβέχ κανα Μαρία ούτ ροτσέν αχκίλ Ισαγιλπέχ αν λι κανα Καρλώτα. Τσοχούνα βάσιστα είσαι λετσόλ κολόνια λα Τρινιδάδ κανα Μαρία μας ασαλατσόλ ο αρούδι μας ασαλατσόλ κανα Καρλώτα τσοχούνα βάσιστα.

Καζάδα, Τσόλ, Χονελίκ, Ναραβί, Στέρι, Χεράδι, Τσαλένκα, Ιβονά, Ρελιακλάτο. Κάνε κουάρκου, κάνε αλκουάρ, Στέρι, Χεράδι, Τσαλένκα. Αβάναν, κόκανε, κλεισέ, Τσολγέ, Τσογρεμπίλ,